σε κανένα τσόμπα νηπότερα ιού. Πάντα βαν κάζεν κόνα σε κανένα τσόμπα νηπότερα ιού. Γόβε δα ούπασου ή μάλο όχε δα σε υποίγραю, α μη το ζοβέμο κλίσανι. Направимо jednu мачугу ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, i da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

Βίωνα. Στο Σμιζίνο σε αποζώνει, δεν θα Βίωνα, καρένι. Στο Σμιζίνο σε αποζώνει, δεν θα Βίωνα. Στο Σμιζίνο σε αποζώνει, δεν θα Βίωνα, καρένι.